καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το zip coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Ξημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
4: Stop, stop, cut.
1: Σε παρακαλώ.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
5: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βιενάκης.
5: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
6: Δώσκε θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
5: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
7: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε τραγούδι μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Je suis désolée.

0: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: The sky. Locker.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
5: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό!
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
3: Α, εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
6: Τα συχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις!
1: Στην Μπουρού!
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού!
3: Τι εννοείς?
1: Όχι, Μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
2: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
1: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της Δευτέρας 11 του Μάη. Βασίλης και Αναστασία μαζί μέχρι και τις 11.
4: Ωραία Δευτέρα, η αρχή της εβδομάδας, να μας πάει καλά, να χαμογελάμε.
3: Θα πάει, είναι και εβδομάδα Eurovision.
4: Α, ήρθε καλέ, πότε ήρθε και ο 16 του...
3: Αύριο είμαι τελικός.
4: Ναι.
3: Το Σάββατο
4: 16
3: τελικός.
4: Το Σάββατο.
3: 16 το Σάββατο, σωστά το είπες.
4: Άντε να δούμε, καλή τύχη να ευχηθούμε και στο αγόρι μας το καλό.
3: Ναι, εννοείται. Διάβαζα, οι ημιτελικοί θα έχουν διάρκεια 2 ώρες και το Σάββατο θα έχει 4.
4: Πολλές.
3: Ο τελικός.
4: Τι θα κάνουμε 4 ώρες μπροστά στην τηλεόραση. Δείξε μας τον Ακύλα να τελειώνουμε. Παναγιά μου.
3: Θα μαζέψουμε φίλους παρέα, το κάνουμε έτσι συμβαίνει.
4: Να φεύγουν μετά, θα ξενυχτήσουμε. Αρμένικες βίζιτες.
3: Να πάμε αλλιώς, να μας καλέσουν.
4: Εγώ έτσι κάνω. Σιγά μην καλέσω εγώ σπίτι. Όποιος με θέλει θα πάω στο σαλόν να φύγω ό,τι ώρα θέλω.
3: Σατανικό. Ωραίο. Λοιπόν, έχουμε να απολαύσουμε Ελένα Μάιλς, Έρος Ραματσότη και αμέσως μετά από Τζέιμς Μόρισον θα επιστρέψουμε για την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: James Morrison στο υπέροχο You Give Me Something. Εδώ είμαστε εμείς, πρωινό Velvet, πρωινό Δευτέρας 11 του Μάη. Πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Σύμφωνα με το ανατορτολό, γιορτάζει ο Αργύρος η Αργυρία.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Ο Αρμόδιος.
1: Χρόνια σου πολλά. Τι ιδιαίτερο όνομα είναι αυτό, μπράβο.
0: Κύριλλος Μεθόδιος Μεθοδία.
1: Να σας χαιρόμαστε.
0: Και έχει τώρα το άλλο τορτολόγιο, κουμπώνει και την Ολυμπία με την Ολυμπιάδα.
1: Χρόνια σου πολλά. Αν είναι να κεράσει αλμυρά, εννοείται να σε κουμπώσουμε.
0: Ωραία. Είναι Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών.
1: Ναι, ναι.
0: 1926, με διαταγή του δικτάκτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος.
1: Αχ,
0: Θεέ μου. Τι ψηφίζαν, τι βγάζαν, τι σκεφτόντουσαν, ρε παιδί μου.
1: Πραγματικά.
0: 1927, εδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, τα γνωστά βραβεία Oscars.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: 1720, γεννιέται ο βαρόνος Μινχάουζεν, Γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Ενώ το 1771 γεννιέται η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη και ως Μπομπουλίνα.
1: Ναι.
0: Γυναίκα, μπράβο της.
1: Έτσι.
0: 1981 φεύγει τη ζωή ο Μπομ Μάρλι, Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε.
1: Και το ταλέντο.
0: Ταλέντο, πραγματικά. Καταρχάς έβαλε τη Ρέγκε στην παγκόσμια μουσική σκηνή.
1: Πραγματικά.
0: Μέχρι τότε την ξέρανε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. 1990 φεύγει από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου, Ένας λαϊκός τραγουδιστής. Και αυτός
1: εκεί τι ταλέντο και τι προσωπικότητα. Έτσι, τι τραγούδια.
0: Και Μακεδόνας εδώ από την Ιγρήτα. Λοιπόν, τι έχουμε να απολαύσουμε. Samantha Fox, Cranberries και Coldplay μας χωρίζουν από τις σημερινές αστρολογικές μας προβλέψεις.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Coldplay, a sky full of stars. Και για να δούμε τι λένε τα άστρα σήμερα για τα ζώδια μας.
1: Λοιπόν, αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα φέρνει ένταση και ξεκαθαρίσματα. Λέτε αυτά που κρατούσατε μέσα σας καιρό. Τα βράκια, κάτι μικρό σήμερα σας θυμίζει πως οι καλές στιγμές κρύβονται στις λεπτομέρειες. Για τους διδύμους, η μέρα θα έχει γρήγορο ρυθμό και νέες επαφές. Κάποιος μπορεί να σας ανοίξει μια ενδιαφέρουσα πόρτα. Για τους καρκίνους, η μέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς από ό,τι συνήθως. Μην πιέζει τον εαυτό σας να δείχνει πάντα δυνατός. Για λιονταράκια, σήμερα τραβάτε προσοχή χωρίς προσπάθεια ιδιαίτερη. Για τους παρθένους, μια μικρή ανατροπή σήμερα τελικά θα σας βγάλει σε κάτι καλύτερο από ό,τι περιμένατε. Ζυγοί, η μέρα σας βάζει να δείτε καθαρά ποιοι άνθρωποι σας δίνουν πραγματική ηρεμία. Σκορπιοί, το ένστικτό σας σήμερα είναι πιο δυνατό από ποτέ, μην το αγνοήσετε. Τοξότη, η μέρα είναι γεμάτη αυθορμητισμό και μικρές εκπλήξεις. Πείτε ναι σε οτιδήποτε έρχεται διαφορετικό. Εγώ και ρε, σήμερα μπορείς να βάλεις σε σειρά τις σκέψεις και τις υποχρεώσεις που σε έχουν κουράσει. Υδροχάκια, μια νέα ιδέα που έχετε αφήσει πίσω σας επιστρέφει σήμερα πιο δυνατή. Ίσως είναι η στιγμή για την υλοποίησή της. Και για τα ψαράκια, τέλος, η μέρα σας κάνει πιο ειλικρινής με όσα νιώθετε. Μην φοβηθείτε να ανοιχτείτε.
0: Πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και η επιλογή μας για να αγοράσουμε φρούτα και λαχανικά είναι μόνο τα Lidl, γιατί είναι ελεγμένα με υψηλή ποιότητα.
1: Παιδιά, εκεί θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρούτων και λαχανικών. Φτάνουν κάθε μέρα σας δίπλα σας 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Εννοείται πάντα σε ποιότητα και σε τιμές Lidl.

0: Benson Boone με την τεράστια επιτυχία του Beautiful Things εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας και στο Express. Ότι η θελοντική αιμοδοσία διοργανώνει σήμερα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας από τις 9 το πρωί μέχρι και 1 το μεσημέρι στο ισόγειο του κτηρίου Διοίκησης.
1: Μπράβο.
0: Παράλληλα, όσοι και όσε επιθυμούν, λέει, μπορούν να δώσουν αιμοποτάλη. Η αιμοδεψία, η λήψη αιμοταλίων θα διεξαχθεί με προγραμματισμένα ραντεβού.
1: Ωραίο, λογικό είναι, ναι, για να μην
0: υπάρξει νοσισμός. Οπωσδήποτε, όσοι επιθυμείτε να δώσετε αίμα, να γνωρίζετε το άμκα σας και να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα, δεν απαιτείται να είστε νηστικοί.
1: Ωραίο αυτό. Ναι. Και οι οδηγίες ωραίες και βοηθητικές, ναι. Και πόσο σημαντική διαδικασία.

0: Υπέροχο τραγούδι από Full Gardens, Lemon Tree, συγγνώμη, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τον κανόνα 30-30-30 που ισχυρίζεται ότι θα αλλάξει τις Δευτέρες σου.
0: Ναι.
1: Έρχεται μετά από μελέτη και τους ειδικούς όπως ο Γκάρι Μπέρκα, που έτσι ασχολείται με το F-Zin και την σωστή ύπαρξή μας πάνω στη γη.
0: Yes.
1: Και είναι πάρα πολύ απλώς στην εφαρμογή του αυτός ο κανόνας. Καταναλώνεις, λέει, 30 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από τη στιγμή που θα ξυπνήσεις και στη συνέχεια κάνεις 30 λεπτά πολύ ήπιας αερόβιας άσκησης. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στη λογική ότι το σώμα χρειάζεται κατάλληλα καύσιμα αμέσως μετά την πολύωρη νηστεία του ύπνου, ώστε να σταθεροποιήσει το σάκχαρο στο αίμα και να αποφύγει τις λιγούρες αργότερα μέσα στην ημέρα. Οπότε ξεκινάς με την λήψη 30 γραμμαρίων πρωτεΐνης αμέσως μετά το ξύπνημα, που δίνει σήμα στον οργανισμό ότι η μέρα ξεκίνησε. Μετά ξεκινάς το επόμενο βήμα, 30 λεπτά ήπιας άσκησης, που δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέξεις και μαραθώνιο. Το μυστικό εδώ είναι η χαμηλή ένταση, ας πούμε ένα γρήγορο περπάτημα. Και όλα αυτά ξεκινάνε από το πρώτο μισάωρο αφού έχεις ξυπνήσει. Αφού έχεις ξυπνήσει, συγγνώμη. Και γιατί είναι η Δευτέρα? Γιατί λειτουργεί ως ένα βιολογικό και ψυχολογικό reset. Αντί να ξεκινήσεις την ημέρα σου με βιασύνη, καφέ στο χέρι, γκρίνια κτλ., αφιερώνεις τις πρώτες ώρες, τα πρώτα λεπτά στον εαυτό σου για τη σταθεροποίηση της ινσουλίνης σου.
0: Ακούγεται ωραίο. Προσωπικά για μένα είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, είναι ανάλογα τι ώρα ξυπνά. Θα έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη.

0: σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo idea.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
11: If you're all in, we're all in.
10: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Okay.
16: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
18: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
19: Καλημερούδια στη Μαρία, τη Χριστίνα, τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα, τη Βίκη, την Ελένη, τον Δημήτρη και την Ελευθερία.
18: Ξεκίνημα εβδομάδος. Λογικό, έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση. Περιφερειακή από το ύψος, από την ανεφόρα από το Μετέωρο μέχρι και το ύψος εδώ της Τούμπας, έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε από τη Βούλγαρη κλασικά περίπου μέχρι το ύψος της Μπότσαρη. Είμαστε στα κόκκινα κυρίως με την κατεύθυνση προς το κέντρο. Βασιλίσσης Όλγας λίγο μετά την Καραϊσκάκη. Αρχίζουν τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις. Στο κέντρο επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση σε Τσιμισκή και Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη όπως πάντα. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά, Βενιζέλο, Αριστοτέλους, Δέντρο Ποτάμου και Μαρίνο Αντίπα με Καρολή και Δημητρίου. Καλά η Μεγάλο Αλεξάνδρου και το κλασικό φανάρι της εσωτερικής περιφερειακής στο Κορδελιό. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, κινήσεις που μας κάνουν αμέσως πιο συμπαθείς.
19: Ωραία.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Three Doors Down στο υπέροχο Here With Me εδώ στο πρωινό βέλο της Δευτέρας και θα μάθουμε τώρα 6 κινήσεις που μας κάνουν αμέσως λέει πιο συμπαθείς.
1: Το ακριβώς αντίθετο το μεταξύ είναι το τραγούδι. Here Without You.
0: Τι είπα εγώ, Here With
1: Here
0: Me.
1: Here With Me, πάει. Three Doors Down θα κλείσουν όλες τις πόρτες και δεν θα ξαναπαίξουν. Δεν θα πούνε όχι. Δεν γίνεται.
0: Και το είπα και με σιγουριά.
1: Ναι, Παναγιά μου.
0: Λοιπόν, κίνηση νούμερο 1. Ναι. Να θυμόμαστε και να χρησιμοποιούμε το όνομα του άλλου.
1: Αυτό είναι καλό ή κακό?
0: Λέει ότι είναι κίνηση που μας κάνει αμέσως συμπαθείς.
1: Ναι, ναι, κάπου ναι. Το είχα διαβάσει ότι όταν χρησιμοποιούμε. Α, βασικά όμως είναι και λίγο όμως αγχωτικό. Είναι εγώ αυτό είχα
0: μπράβο
1: διαβάσει.
0: Μπράβο, ναι. Εμείς, εγώ προσωπικά, ειδικά σε πολύ χώρο, άστο δεν.
1: Ναι, θυμίζει τις μαμάδες μας πριν μας τιμωρείς. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα να είμαι σε μια συζήτηση και συνέχεια να σου λέω: ναι, κοίταξε, Βασίλη, αυτό το θέμα. Και Βασίλη, και το. Σταμάτα,
0: ναι,
1: κατάλαβα. Με λένε Βασίλη.
0: Το δεύτερο όμως, το θεωρώ του νερό, είναι να χαμογελάμε ελευθεντικά.
1: Εντάξει,
0: όχι, σαν τρελή
1: συνέχεια να χαμογελάμε.
0: Να μας κάνει
1: συμπαθείς,
0: μωρέ. Κίνηση νούμερο 3, να ακούμε πραγματικά, λέει, τους άλλους.
1: Σωστό.
0: Έτσι, όχι απλά να δίνουμε έτσι και καλά σημασία ότι...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δείχνουμε μικρή ευαλότητα. Ένα γιατί μικρό λάθος, μια αστεία γκάφα ή παραδοχή ότι δεν γνωρίζουμε κάτι μπορεί να μας κάνει πιο προσιτούς και πιο αυθεντικούς.
1: Άμα δεν θέλει άλλος να με συμπαθήσει επειδή τα ξέρω όλα και δεν κάνω λάθη, μισός και με συμπαθήσει.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνεις μια μικρή γκάφα.
1: Δεν θέλω. Να κάνω γκάφα τώρα, συγγνώμη, τι να κάνω. Να κάνω...
0: Όχι, παιδί μου. Ναι.
1: Όχι τώρα, δεν θα σου κάνω γκάφα, φίλε, για να με συμπαθήσεις.
0: Να κάνεις τους άλλους να αισθάνονται σημαντικοί.
1: Αν είναι σημαντικός, θα αισθάνεται και από μόνος του. Αν δεν είναι, δεν θα τον κάνω εγώ.
0: Λογικό είναι αυτό. Να έχουμε ήρεμη και θετική ενέργεια.
1: Ωραίο αυτό.
0: Έτσι. Και γενικότερα λέει να έχουμε μια θετική στάση στην επικοινωνία, λέμε, τους άλλους.
1: Αν επικοινωνούν σωστά και είναι γνωστικοί και ενδιαφέροντες, ναι. Τώρα, αν είναι σαν τσίχλες πατημένες στον δρόμο, εγώ θα κρατήσω θετική στάση απέναντί τους.
0: Και τελευταίο tip, λέει, ειλικρινή κοπλιμέντα μας κάνουν εννοείται σίγουρα συμπαθείς.
1: Αυτό, να λέμε αλήθεια όμως.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Να λέμε αλήθεια.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ροζαλίν στο υπέροχο Σνάπ, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για μία γυναίκα στο εξωτερικό, νομίζω έχω και όνομα, τη Lindsay Hall, που περιγράφει την ιστορία της, πώς ζήτησε διαζύγιο, χώρισε τον σύντροφό της, αφού είδε τις συζητήσεις του με το chat. Το GP, τύπος λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Ζήτησε τον να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του. Στην αρχή λέει δεν έψαχνε κάτι ύποπτο, ούτε περίμενε να βρει αποδείξεις απιστίας. Πάρα πολύ κακός, γιατί όποιος ψάχνει βρίσκει. Ωστόσο παρατήρησε ένα παράθυρο συνομιλίας με τίτλο «Προβλήματα για βεβαιότητα στη σχέση». Και καθώς άνοιξε τη συνομιλία, διαπίστωσε πως ο σύντροφός της χρησιμοποιούσε το chat GPT για να εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με τη σχέση τους. Και θα πεις, εντάξει εσύ Αναστασία, όλοι έχουμε, σιγά, όλοι έχουμε αμφιβολίες, γιατί να το πεις στο φίλο του το Μπάμπι, τα είπε στο chat.
0: Ναι, αλλά ο Μπάμπις δεν κρατάει ιστορικό και, και το στόμα του κλειστό.
1: Ναι, στα μηνύματα όμως περιέγραφε πως δεν ήταν σίγουρος καν αν την αγαπούσε πραγματικά ή αν ένιωθε έλξη για εκείνη.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν η Λίντσι συνέχισε να διαβάζει, όπως αποκάλυψε ο σύντροφός, είχε απαριθμίσει στο chat προβλήματα που κατά τη δική του άποψη είχε εκείνη, από εμφάνιση μέχρι προσωπικότητα μέχρι και ιστορικό διατροφικής διαταραχής. Η φράση που την συνέτριψε ήταν αυτή που ανέφερε πως απλώς δεν είμαι και περήφανος για εκείνη. Η απάντηση του chat ήταν κάθετη, καθώς του έγραψε τότε ίσως θα έπρεπε να σκεφτείς να το τελειώσεις.
0: Ναι.
1: Η ίδια έγραψε στο blog της τα παριθμοί όλα αυτά, γι' αυτό το μάθαμε και εμείς και τα σχολιάζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήμουν κάποια που λάτρευε, ήμουν μια λίστα από προβλήματα και βάρη. Λίντσι μου, καλώς ήρθες στην ενήλικη ζωή. Καλώς ήρθες στην πραγματικότητα. Να που το που φτάσαμε να ψάχνουμε κινητά και υπολογιστές και το πρώτο μας πράγμα είναι να πάμε να κοιτάμε το chat τώρα. Και όχι τα αποθηκευμένα και τα διαγραμμένα.
0: Πραγματικά, ναι.
1: Μας έχετε αλλάξει σταθερές με το chat.
0: New entry έγινε τώρα αυτό.
1: Σημειώστε. Πρώτα ψάχνουμε το chat.
0: Μπράβο.
1: Και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Σωστή. Σωστή. Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2311-411-577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεσχαρά μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και θα την πω την αμαρτία μου: το λαχανικό αιρόκαμα είναι το αγαπημένο μου. Και θα πω και τη δεύτερη αμαρτία μου: ότι σαν τη ρόκα που παίρνω από τα Lidl δεν έχει.
2: Όχι, παιδιά, δεν έχει και δεν θα βρείτε ούτε φρούτα ούτε λαχανικά πιο ποιοτικά.
1: Έτσι.
2: Και πιο σωστά ελεγμένα που φτάνουν κάθε μέρα δίπλα μας εγγυημένα 100% γευστικά και γεμάτα βιταμίνες, πάντα σε ποιότητα και σε τιμές Lidl.

0: Maroon 5 στο υπέροχο She Will Be Loved. Εδώ είναι τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και εντάξει, συσχυριστή όσον αφορά τους Metallica.
1: Αγαπημένη.
0: Ήταν η καλύτερη για μένα.
1: Τι είπε πάλι.
0: Μπράβο στο κορίτσι. Ναι. Όχι. Έχει χίλια δίκια. Ναι. Έτσι, για ακούσουμε τι έγινε το πρωί της Κυριακής.
2: Να παίξανε το Ζεμπέκο της Ευδοκίας, τρύπε.
1: Ζορμπά παίξανε.
2: Ζορμπά, συγγνώμη, ναι.
3: Εδώ είναι το Ζεμπέκο της
2: Ευδοκίας. Γιατί είσαι αυτήν την ξυρίλα.
1: Πού είναι το Ζεμπέκο της Ευδοκίας. Αυτό είναι το Ζεμπέκο της Ευδοκίας.
3: Θα σου πω.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα. Έλα
0: τώρα.
1: Αυτό είναι το Ζεμπέκο της Ευδοκίας και η Metal εκδοχή.
4: Ναι, διασκευή.
1: Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Σταμάτα το.
2: Σταματήστε. Δεν είναι καλό.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Πείτε μου εσείς που πήρατε.
3: Βάλτε ένα κλασικό.
1: Δεν θέλω να είμαι αφοριστική.
3: Αλλά είμαι. Άκου, εγώ θα σου πω.
1: Αλλά είμαι.
3: Θέλω να σου πω ότι αυτό που έζησα.
1: Ναι, γιατί δεν μπήκαμε με αυτό, Ρενατάσα. Το παίζουν όλοι. Πότε πρόλαβαν. Ξέρεις έγινε η συναυλία.
3: Social παίζει μόνο αυτό, ναι, όντως.
1: Εγώ θα σας πω τι εκτιμώ. Εκτιμώ αυτό τον επαγγελματισμό που πάω σε μια χώρα και μαθαίνω να παίξω το τραγούδι. Εγώ αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ από ένα καλλιτέχνη. Πάρα πολύ. Κατά τα άλλα.
3: Εγώ καταρχάς να σου πω τι άλλο εκτιμώ.
1: Μια pop
3: εκδοχή.
1: Νομίζω ότι παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια.
3: Όχι, ρε Σύση.
5: Αυτό. Και κατέρευσε μία. Πώς να το. Έχει πάει. Αυτοανάφλεξη. Δίσκη. Οι βιομηχανίες. Συμβόλαια. Κοινή λογική.
0: Πήγαν όλα κουβά.
5: Ωραία. Όλα κουβά.

0: Θεωρείται, βγήκε πρόσφατα μια δεκάδα, λέμε, τις live καλύτερες εμφανίσεις στα Grammys για αυτό τον αιώνα, από το 2000.
1: Ναι.
0: Και είναι μέσα στη δεκάδα, στην 7η θέση, η εμφάνιση της Sia στη θέση νούμερο 7.
1: Μπράβο στο κορίτσι.

0: Λοιπόν, διαβάζω για το πώς οι καφέδες τελικά την ημέρα θεωρούνται μια υπερβολή, κάπως ότι δεν θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Η απάντηση σχετίζεται κυρίως με την καφέινη, τη φυσική διεργητική ουσία που περιέχει ο καφές. Η καφέινη, λέει, επηρεάζει το νευρικό μας σύστημα, τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, για έναν υγιή ενήλικα, η κατανάλωση περίπου 300 με 400 mg καφέινη την ημέρα θεωρείται έως και ασφαλής, θα έλεγε κανείς. Αυτό μεταφράζεται, λέει, σε περίπου με 4 με 5 καφέδες, ανάλογα φυσικά το είδος και την ποσότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ, είναι και μάλλον ένας, ακούγεται πολύ.
0: Ναι, ένας μόνος, μονός εσπρέσο περιέχει 50 με 80 γραμμάρια καφέινης, ενώ ένας μεγάλος αμερικάνικος, άκου τώρα πώς το γράφει, Αμερικάνο καλέ, μπορεί να φτάσει τα 120, αν συνυπολογίσουμε και αναψυκτικά τύπου κόλλες, ενεργειακά ποτά.
1: Σωστά.
0: Ακόμα και η σοκολάτα, λέει, το ημερήσιο όριο μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί χωρίς να το καταλάβουμε. Για τους περισσότερους ανθρώπους, λέει, ο καφές σε μέτριες ποσότητες όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος, αλλά μπορεί να έχει και ωφέλη. Να σε βοηθήσει, λέει, στη συγκέντρωση, ενισχύσει την εγρήγορσή σου, να βελτιώσει τη διάθεσή σου χάρη στην παραγωγή ντοπαμίνης και σεροτονίνης και να συμβάλλει ακόμα και στη σωματική απόδοση κατά τη διάρκεια της άσκησης.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα μόνο ξύπνια με κρατάει. Δηλαδή, ναι, από τις 7 και μετά δεν υπάρχει περίπτωση καν να πω τη λέξη καφέ. Δεν ήξερα και η σοκολάτα είναι.
1: Μα όχι, εγώ το έχω και για πρωί και απόγευμα με τα καφεδάκια μου, μου αρέσει.
0: Άρα η σοκολάτα φταίει, παιδιά. Γι' αυτό είπα κι εγώ. Είπα κι εγώ, κάπου έπρεπε να αποδοθεί.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ακόμα μία ώρα.
2: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
4: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Ουψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
16: Macwell μακαρόνια.
15: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
19: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, 2 λεπτά μετά τις 9, Βασίλης και Αναστασία.
7: Καλημερούδια στην Έλενα, τον Τάκη, τη Σοφία, τη Μαρία, τη Δάφνη, τη Δέσποινα, τη Φανή, τον Γιάννη και τον Παναγιώτη.
3: Περιφερειακή όσον αφορά την κίνηση, αυξημένη και για τα δύο έρματα από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και το ύψος της Τούμπας. Για το ρεύμα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά, έχουμε αυξημένη κίνηση και μια κατεύθυνση για Μουδανίων. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο έρματα, αυξημένη κίνηση από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι σχεδόν περίπου και την 28η Οκτωβρίου. Από εκεί ξεκινούν και οι καθυστερήσεις για τη Βασιλή Όλγας. Έχουμε ροή στο κέντρο και Τσιμισκή και Εγνατία, με εξαίρεση τις διασταυρώσεις εκεί στην 26η για Τσιμισκή και Εγνατία στο ύψος του Βαρδάρη, στο φανάρι του Βαρδάρη. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, όπως πάντα, από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων είμαστε στα κόκκινα. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά, Μαρίνου Αντίπα με Καρολίκη Δημητρίου και Δελεφόρου, Ζυγροποτάμου, Αριστοτέλους και Βενιζέλου. Στο ύψος των ΚΤΕΛ πια επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση και από ό,τι βλέπω και στου φωτεινού σηματοδότη μέσα στα κόκκινα και κλασικό φανάρι της εσωτερικής περιφερειακής στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, τα τρίκ που χρησιμοποιούν οι έξυπνοι άνθρωποι για να χειρίζονται έναν καυγά.
7: Ωραίο.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Υπέροχη City Loper, υπέροχη διασκευή. Το I Drove All Night εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τις κινήσεις που κάνουν οι ευφυείς και έξυπνοι άνθρωποι για να διαχειριστούν τους καυγάδες.
1: Ναι.
0: Κίνηση νούμερο 1. Δεν αφήνουν το θυμό, λέει, να γράψει την ιστορία.
1: Ναι.
0: Ο θυμός είναι φυσιολογικός, αλλά είναι κακός σύμβουλος. Σε ένταση, ο εγκέφαλος λέει τι είναι να δρά παρορμητικά. Λέμε πράγματα που δεν εννοούμε, υπερβάλλουμε ή φέρουμε πράγματα στο τραπέζι που δεν σχετίζονται και με την τρέχουσα κατάσταση.
1: Ναι, ναι, γιατί είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό οι ευφυείς άνθρωποι, λέει, κάνουν παύση στη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Παίρνουν λίγο χρόνο πριν απαντήσουν.
1: Ναι.
0: Και αποφεύγουν τις βαριές δηλώσεις της στιγμής.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αν λέω καυγάς με καυγάς, διαφέρει.
0: Έτσι. Δεν προσπαθούν να κερδίσουν τον καυγά.
1: Ναι.
0: Ένα από τα πιο καταστροφικά λάθη, λέει, είναι η νοοτροπία της νίκης.
1: Ναι, σωστό.
0: Πολλοί άνθρωποι, λέει, μπαίνουν σε ένα καυγά με στόχο να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο, όμως σε μια διαπροσωπική σύγκρουση το δίκιο δεν είναι πάντα το πιο σημαντικό.
1: Σωστό.
0: Όταν, λέει, κάποιος προσπαθεί να κερδίσει, συνήθως δεν ακούει πραγματικά τον άλλον.
1: Ναι.
0: Διακόπτει, ψάχνει απαντήσεις αντί για κατανόηση κτλ. Τι κάνουν, λέει, οι έξυπνοι άνθρωποι? Προσπαθούν, ας πούμε, παράδειγμα, να καταλάβουν τον άλλον. Τώρα, παιδιά, τώρα,
1: όχι,
0: συγνώμη.
1: Βασικά και δεν είναι, ναι, και θέσιμο να τον καταλάβεις, ναι. Πάει σε ένα ψυχολόγο, σε ένα ψυχαναλυτή, στη μαμά του.
0: Μπράβο.
1: Που είναι εκεί ανέμακτη και επιπληρωμή να τον καταλάβουν.
0: Ρωτούν, λέει, τον εαυτό τους, υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό χωρίς να χαθεί σχέση? Ποτέ,
1: δεν
0: παιδιά.
1: Δεν με πολύ
0: τώρα
1: ενδιαφέρει, ναι, κιόλας, ναι. Άμα είναι να χαθεί, ας χαθεί, ναι.
0: Και κλείνω με το τελευταίο. Δεν επιτίθεται, λέει, στο άτομο, μένουν στο ζήτημα.
1: Ωραίο
0: τώρα
1: αυτό, ναι.
0: Ωραίο. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη, λέει, σε ένα καβγά είναι η προσωπική επίθεση. Αντί να συζητηθεί το πρόβλημα, η συζήτηση μετατρέπεται σε κριτική χαρακτήρα. Οπότε τι κάνουν οι ευφυείς άνθρωποι? Αντί να πούνε είσαι αδιάφορος ή διάφοροι, θα πούνε με ενόχλησε που δεν απάντησε στο μήνυμα, γιατί ένιωσε ότι δεν δόθηκε σημασία σε αυτό που είπα.
1: Ναι, αν το πρόβλημα όμως το φέρνει το άτομο,
0: ναι,
1: είναι λογικό να γίνεται και στην τελική αλλάξτε τον τίτλο. Αυτό δεν είναι καυγάς. Είναι ένα μαστουρωμένο, ένας μαστουρωμένος διάλογος. Δεν είναι καυγάς αυτό. Λέγεται καυγάς για κάποιο λόγο. Για να, ναι, υποθούν πράγματα που θα τα μετανιώσουμε μετά.
0: Έτσι.
1: Για να φύγουμε λίγο από τα όρια, να φωνάξουμε λίγο παραπάνω.
0: Να κινδυνεύσουμε μετά λίγο ελάχιστα σωματικά,
1: ναι,
0: κάθε φορά.
1: Να βροντίξουμε μια πόρτα να φύγουμε από το δεν θέλω να σε βλέπω. Τώρα αυτό το με ενόχλησε, επειδή.
0: Ξενέρωτα.
1: Αυτό είναι σε πάνελ. Βρέατε, δεν είναι
0: από εδώ τώρα.
1: Βαριέμαι.
0: Έτσι.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Είναι 1991, το κυκλοφορεί το Robin Hood με τον Kevin Costner και το συγκεκριμένο τραγούδι, αυτό το soundtrack που κάνει τον Brian Adams ακόμη μια επιτυχία.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο recap στα ζωδιάκια μας.
0: Βεβαίως.
1: Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σήμερα φέρνει ξεκαθαρίσματα. Λέτε αυτά που κρατούσατε μέσα σας για καιρό. Τα βράκια, κάτι μικρό σήμερα σας θυμίζει πως οι καλές στιγμές κρύβονται στις λεπτομέρειες. Για τους διδύμους, η μέρα έχει γρήγορους ρυθμούς και νέες επαφές. Κάποιος μπορεί να σας ανοίξει μια ενδιαφέρουσα πόρτα. Για τους καρκίνους, η μέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς από ό,τι συνήθως. Μην πιέζει τον εαυτό σας να δείχνει πάντα δυνατός. Λιονταράκια, σήμερα τραβάτε την προσοχή χωρίς να προσπαθήσετε ιδιαίτερα. Εκμεταλλευτείτε την ενέργεια της ημέρας. Για τους παρθένους, μια μικρή ανατροπή τελικά θα σας βγάλει σε κάτι καλύτερο από ό,τι το περιμένατε, από ό,τι νομίζατε. Για τους ζυγούς, η μέρα σας βάζει να δείτε καθαρά ποιοι άνθρωποι σας δίνουν πραγματική ηρεμία. Σκορπιοί, το ένστικτό σας σήμερα είναι πιο δυνατό από ποτέ. Μην το αγνοήσετε. Το ξώτη, η μέρα έχει αυθορμητισμό και μικρές εκπλήξεις. Πείτε ναι σε κάτι διαφορετικό. Εγώ και ρε. Σήμερα μπορεί να βάλετε σε σειρά σκέψη και υποχρεώσεις που σας είχαν κουράσει. Υδροχωάκια, μια ιδέα που είχατε αφήσει πίσω σας επιστρέφει πιο δυνατή. Ίσως είναι η σωστή στιγμή για υλοποίηση. Και για τα ψαράκια, η μέρα σας κάνει πιο ειλικρινής με όσα νιώθετε. Μη φοβηθείτε να ανοιχτείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το ημίωρό μας.
2: Στο Όμπρε ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη, αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Όμπρε, Δελφών 37, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-841-300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Ή happy days ή τίποτα.
5: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
3: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
5: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310-94-84-05.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Πολλά, σενιόρ Μακή!
10: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
18: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Hey, the best hits ever.
24: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και σας υπενθυμίζουμε συνεχώς ότι τα απορολχανικά στα Lidl είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας.
1: Κάθε μέρα, παιδιά, φτάνουν δίπλα μας 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες και φρούτα και λαχανικά, πάντα σε ποιότητα και σε τιμές Lidl.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Κέντι Σουίμ στο υπέροχο Bad Dreams. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και Φάνης Λαμπρόπουλος είχε καλεσμένο τον Ηλία Βρετό,
1: ναι,
0: τον τραγουδιστή. Και για ποιο λόγο άλλαξε το επίθετό του.
1: Γιατί ρε Ηλία.
0: Για να ακούσουμε.
2: Εσύ είχες ένα επίθετο. Καραβασίλης.
3: Καραβασίλης, ναι.
2: Δεν είναι και άσχημο, δηλαδή. Μπορεί και να το κράταγα. Παρ' όλα αυτά το άλλαξε. Και την ιστορία πίσω.
3: Τότε στα πρώτα μου βήματα δεν είχα την πολυτέλεια να επιλέγω εγώ για τον εαυτό μου. Με είχε αναλάβει τότε ένας παραγωγός, ο οποίος μου έλεγε τι να κάνω και εγώ τον άκουγα σαν μικρό παιδί με στρατιωτική πειθαρχία. Ένα από αυτά που μου είχε πει λοιπόν είναι ότι με το Καραβασίλης που έχει πολλές συλλαβές και έχει λίγο καρά και Βασίλη, Θεός χωρέσουν τον τεράστιο αυτόν τραγουδιστή, μου λέει είμαι μεγάλο, πρέπει να βρούμε κάτι άλλο. Κάποια στιγμή μου ανακοινώθηκε απλά ότι από σήμερα και μετά θα με λένε Βρετό, γιατί είναι δυσύλλαφο, έβυχο και έχει ένα δυναμικό φθόγκο στην αρχή, το Β και το Ρ, ας πούμε. Έτσι μου το πούλησαν. Εγώ δεν είχα επιλογή. Είπα εντάξει, παιδιά, Βρετός, Βρετός. Και μετά από τόσα χρόνια έχω ξεχάσει το Καραβασίλης. Έτσι.
2: Έλα, ρε.
1: Παναγιά μου και Χριστέ μου. Τώρα να το πει ο άλλος, να το σκεφτεί μόνος του και να πει ρε, παιδιά, να, μήπως δεν θέλω αυτό τώρα να ήρθε.
0: Ήταν εκείνες οι εποχές που οι δισκογραφικές και οι μάνατζερ.
1: Και σου φεσώσαν ένα επίθετο. Απίστευτο.
0: Ό,τι γουστάρανε.

0: James Blunt, you're beautiful. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, διαβάζω κάτι εκπληκτικό, το οποίο λέγεται Grim Keeping και είναι μια νέα φασούλα στο dating που ενώνει, λέει, τους ανθρώπους με βάση αυτά τα πράγματα που μισούν. Οι σύγχρονες γνωριμίες φαίνεται, λέει, πως περνούν σε μια νέα εποχή όπου οι άνθρωποι δεν συνδέονται απαραίτητα μέσα από κοινά χόμπι, μουσικές προτιμήσεις, αγαπημένες ταινίες, αλλά μέσα από κοινές απογοητεύσεις και στραπάτσα.
0: Πόπορες, δηλαδή πραγματικά τι
1: σκέφτονται. Η νέα
0: σκέφτονται.
1: Αυτή τάση ονομάζεται Grim Keeping, κερδίζει συνεχώς έδαφος στα social media και στις συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις και περιγράφει την κατάσταση όπου δύο άνθρωποι έρχονται πιο κοντά επειδή μοιράζονται τις ίδιες αρνητικές απόψεις ή παράπονα για τον κόσμο και τις καταστάσεις γύρω τους.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Forbes, σημαντικό είναι αυτό, το Grim Keeping βασίζεται στην ιδέα ότι η κοινή δυσαρέσκεια μπορεί να λειτουργήσει και ως μηχανισμός σύνδεσης. Γιατί όμως αυτό? Γιατί οι ειδικοί εξηγούν ότι η τάση αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία. Αφού ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εξελικτικά προγραμματιστεί να δίνει πολύ μεγαλύτερη σημασία στις απειλές, στα προβλήματα, παρά στα θετικά γεγονότα. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος εκφράζει φόβους, άγχος ή δυσφορία που μοιάζουν με τα δικά μας συναισθήματα, είναι πολύ πιο εύκολο να αισθανθούμε οικειότητα και κατανόηση.
0: Δηλαδή από τη λίστα τι κοινό έχουμε μαζί, πάμε στη λίστα τι μισούμε μαζί.
1: Βεβαίως. Θα αρχίσει ο άλλος να σου λέει: α, δεν περνάω καλά στη δουλειά. Θα πεις και εσύ, εσύ απίστευτο, ούτε εγώ.
0: Δεν μου αρέσουν ταινίες thriller. Ούτε κι εγώ.
1: Κατευθείαν, μάλιστα. κατευθείαν. Συνδέεστε.
0: Ενδιαφέρον. Πάμε να κλείσουμε με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα την τρίτη μας ώρα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Yay, yay, είσαι εδώ!
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Καλώς ήρθατε, τρίτη ώρα πρωινό Velvet. Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 10. Βασίλης και Αναστασία.
6: Καλημερούδια στην Έλενα, τον Τάκη, τη Σοφία, τη Μαρία, την Ευγενία, τη Μένη, τη Μαριάνθη, την Αθηνά και τον Γιάννη.
5: Και καλό είναι αν κέρδισε τη δωρεπιταγή 20 ευρώ που δίνουμε καθημερινά από τα Λαβή, να μπείτε στο lavigilure.gr για να δείτε τις επιλογές και μετά να πάτε να την εξαργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα στην Παλαιόν Πατρών Γερμανού. Τι πρέπει να κάνετε στον αριθμό Viber 6931968968, γράφετε Λαβή και ενώ ονοματεπώνυμο, τυχερό τυχερή. Ειδοποιείτε με μήνυμα. Και όταν επιστρέψουμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι που σημειώνουν σε ημερολόγιο.
6: Α, ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Maybe, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τα χαρακτηριστικά που σύμφωνα με ψυχολογικές μελέτες έχουν όσοι επιλέγουν να γράφουν σε χαρτί σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τις μελέτες αυτές, η επιλογή δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. Ένα πρώτο στοιχείο που παρατηρούν οι ψυχολόγοι είναι η έντονη ανάγκη για οπτική εμπειρία.
1: Σωστό αυτό.
0: Η πράξη της γραφής σε χαρτί δημιουργεί μια πιο χειροπιαστή σύνδεση με τις πληροφορίες,
1: ναι,
0: ενισχύοντας τη μνήμη και τη συναισθηματική εμπλοκή.
1: Ναι.
0: Επιπλέον, λέει, οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερο την προσμονή και την οργάνωση με νόημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το έχουν μεράκι, τους αρέσει.
0: Έτσι. Η σημείωση ενός γεγονότος, λέει, σε συγκεκριμένη ημερομηνία δημιουργεί αίσθηση ικανοποίησης και ενθουσιασμού.
1: Ωραίο.
0: Και επίσης, οι ψυχολόγοι υποστηρίζονται όσοι σημειώνουν σε φύλλα χαρτιού έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν τους στόχους τους.
1: Ναι, γιατί βλέποντας τη λέξη εντυπώνεται στον εγκέφαλο, mm-hmm, και ο εγκέφαλος κατευθύνεται προς τη λέξη. Δηλαδή εκεί αυτό που θες, εκεί που θες να πας.
0: Σωστό. Μία μελέτη που έκανε η ψυχολόγος Γκάλ Μάθιους ανακάλυψε ότι όσοι γράφουν, λέει, τους στόχους τους έχουν πάνω από 40% πιθανότητες να τους επιτύχουν.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, παιδιά. Μεγάλο ποσό. Και τέλος, λέει, όσοι χρησιμοποιούν το χαρτί φαίνεται να εκτιμούν την απλότητα μέσα σε ένα υπερψηφιακό κόσμο.
1: Ναι, λίγο ναϊντίλα, λίγο νοσταλγία.
0: Έτσι, και τη ρομαντικότητα. Τον ρομαντισμό, να πούμε.
1: Ακριβώς.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Pharrell Williams Happy από την υπέροχη ταινία και πολύ χαιρόμαστε όταν έχουμε και εμείς ταινία να κάνουμε ωραία avant-premier.
1: Βεβαίως παιδιά, και avant-premier και διπλές προσκλήσεις.
0: Έτσι.
1: Από εμάς για σας με πάρα πολύ αγάπη, 96,8 Velvet και η Dream Film σας προσκαλούν στην avant-premier της ιταλικής ταινίας Perte. Είναι αυτή την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Artbox Φαργκάνη, αν το προφέρω σωστά, αλλιώς συγχωρέστε με.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια συγκινητική ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που αφηγείται τη ζωή του Πάολο, ενός άνδρα που στα 40 του χρόνια μαθαίνει πως πάσχει από πρώιμο Αλτσχάιμερ. Μαζί με την οικογένειά του προσπαθεί να ζήσει κάθε στιγμή με πολύ αγάπη και δύναμη και δημιουργεί πολύτιμες αναμνήσεις. Πάρα πολύ ωραίο story, πάρα πολύ ωραία ταινία. Στείλτε τώρα σινεμά κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 6931-968-968 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της Τετάρτης 13 Μαΐου στις 8.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Ombre, ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη, αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Ombre, Δελφών 37, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-841-300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
7: Macwell μακαρόνια.
6: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
13: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
14: If you're all in, we're all in.
13: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: It's ever 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και η απόλαυση είναι σε πρώτο πλάνο με το Swebs, γιατί έχει super duper διαγωνισμό με 1600 δώρα και το μεγαλύτερο αυτόν να πάτε στο Λονδίνο με ένα άτομο της επιλογής σας και να δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End.
1: Πώς θα λάβετε συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό? Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Swebs, κρατήστε την απόδειξή σας, μπείτε στο Coca-Cola App, ανεβάστε τη φωτογραφία της και μάθετε αμέσως αν κερδίσατε. Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους συμμετοχής, μπείτε στο Coca-Cola App. Swebs, απόλαυση σε πρώτο πλάνο.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και τα καλύτερα νούμερα φέρνει το Your Face Sounds Familiar.
1: Αχ, πολύ ωραίο είναι.
0: Είναι ωραίο γιατί είναι μαγνητοσκοπημένο.
1: Ναι.
0: Είναι γρήγορο, δεν είναι βαρετό.
1: Μπράβο.
0: Ο Σάκης τα λέει σωστά. Είναι όλα καλά. Και σαρώνει 21%, 22% γενικότερα.
1: Πολύ.
0: Και αφήνει τους, το κλαμπ 1% που είναι το τηλεπαιχνίδι είναι στο 10,2.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Είναι ένα τηλεπαιχνίδι με τον Γιώργο Πολυχρονίου. Κυριακή, το κλαμπ το 1%.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Και το Survivor, γιατί υπάρχει παιδιά Survivor ακόμη.
1: Υπάρχει ακόμα Survivor.
0: Υπάρχει παιδιά, ναι. Μένω 8,5%, αλλά υπάρχει.
1: Υπάρχει. Και το 8,5% άντε να πεις και δεν τα αφήνεις.
0: Έτσι.

0: Jimmy Nail, Ain't No Doubt. Και δεν υπάρχει αμφιβολία. Και σήμερα περάσαμε υπέροχα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στο πρωινό της Τρίτης, ακριβώς στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 11 Μαΐου σήμερα. Τι ωραία που έχουμε ανοιξιάτικο καιρό, που θα διατηρηθεί αυτός ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά, να έρχεστε από ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ξεκούραστο επίσης. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα, εκτός των άλλων, σας έχω και διαγωνισμό. Θα δείτε avant-premier μια πάρα πολύ ωραία ταινία.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Αυτή είναι η Λικιλία, η Follow Rivers εδώ στον Velvet, στο πρωινό της Δευτέρας, ξεκίνημα νέας εβδομάδας. 11 Μαΐου σήμερα, εννοείται πως θέλω να μάθω τα νέα σας. Καταρχάς, να στείλω χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που γιόρταζαν χθες. Να είστε υγιείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και στη δικιά μου μαμά, ελπίζω να μ' ακούει. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. 6931-968-968 για τα δικά σας νέα της ημέρας. Τώρα, το πρώτο νέο της πόλης που βλέπω είναι ένας διαγωνισμός, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη και λέγεται Το Λεωφορείο Όπως Το Θες. Έχουν λοιπόν αποφασίσει να αλλάξουν λίγο την εικόνα των λεωφορείων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε καλούν όλους τους καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Μέχρι 21 Μαΐου είναι η υποβολή των προτάσεων αυτών. Συμφωνώ πάρα πολύ, είναι μια πολύ καλή ιδέα να αλλάξει λίγο και η εικόνα των αστικών λεωφορείων. Αλλά προφανώς θέλουμε να είναι και λειτουργικά ως οχήματα, γιατί κουβαλούν και αρκετό κόσμο κάθε μέρα. Pet Shop Boys για τη συνέχεια, Western Girls.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Εκτός ενός ζούκερο, Μπάιλα Μορένα εδώ στον Velvet. Την καλημέρα μου σε όλους. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η χαρά φυσικά είναι στο μικρόφωνο και θέλω να πιστεύω ότι η άνοιξη είναι εδώ, το νιώθουμε και θέλω να παραμείνει κιόλας. Οπότε, επειδή αλλάξαμε εποχή, μπορεί να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ανανέωσης κιόλας. Στα πολυκαταστήματα Άττικα θα βρούμε μοναδικές προσφορές έως 20%, ανακαλύπτοντας αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ μέχρι και τις 17 Μαΐου. Τώρα, αν είστε και μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίσετε διπλά μίλια εξαργύρωσης κάνοντας τις αγορές σας. Σε λίγο επιστρέφω με UB40 Red Red Wine.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιο δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
20: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
21: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
22: Αν στο σκούρα δεν θα πας!
5: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

πως αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Tiny Hooters, Johnny B, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σαν σήμερα, 11 Μαΐου, βλέπω το 1964, οι Rolling Stones έκαναν μια περιοδία στη Μεγάλη Βρετανία και έμεναν στο Grand Hotel στο Bristol. Εκεί λοιπόν ήθελαν να φάνε κάποια στιγμή στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, αλλά δεν τους επέτρεψαν την είσοδο, επειδή ήταν πολυτελές στο ξενοδοχείο και είχε dress code ακόμα και στο εστιατόριο. Οπότε, εφόσον δεν

0: φορούσαν σακάκια και γραβάτες οι Rolling Stones, δεν μπορούσαν να κάνουν το γεύμα τους εκεί. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει να βλέπω και βίντεο από εκείνες τις δεκαετίες, γιατί ήταν εντελώς διαφορετικό και το ντύσιμο και τα μαλλιά και όλα.
1: Όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
2: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
7: Eurojackpot. Και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Οι Happy Days

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
6: οχ,
5: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: 92,8 Velvet.
1: Πάμε παρέα για δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκίνησε νέα εβδομάδα, Δευτέρα 11 Μαΐου. Ο καιρός είναι πολύ καλός. Φοράμε και κοντομάνικα πλέον και ελπίζω να μην επιστρέψουμε πάλι στα χειμωνιάτικα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931 968 968.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Αυτή είναι η Vanessence, Bring Me To Life εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο. Αυτή η εβδομάδα, επειδή είναι αφιερωμένη στη Eurovision, έγινε στη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, η τελετή έναρξης κιόλας. Οπότε είχαμε αυτό το λεγόμενο τυρκουάς χαλί, δεν είναι κόκκινο, στη Eurovision είναι τυρκουάς, και κάθε χώρα κάνει και την είσοδό της. Έτσι έκανε και η Ελλάδα με τον Ακύλα και τους ανθρώπους που θα τον πλαισιώνουν, σύν τον Φωκά Ευαγγελινό. Υπήρξε το τραγούδι, ακουγόταν μάλλον το τραγούδι του από την ταινία Ζορμπάς, και γενικά τα ρούχα που επιλέγουν για το συγκεκριμένο χαλί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα, πάρα πολύ συγκεκριμένα. Πρέπει να είναι, δηλαδή φανταστείτε, είναι σαν να πάνε σε πολύ επίσημη τελετή βραβείων. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Ελλάδα. Θα διαγωνιστεί αύριο στον πρώτο ημιτελικό. Μπλάκα μέσα τώρα και Wonderful Life.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: ξέρω.
1: Λιταλιάνο από το κουτούνιο εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα, αν για οποιοδήποτε λόγο νιώθετε ότι τα μάτια σας είναι ξερά και αφυδατωμένα, γνωρίστε το νέο προϊόν Artelax Plus από την Bausch & Lomb που είναι ειδική στην υγεία των ματιών. Οπότε θα έχετε ενυδάτωση, θα έχετε καταπράινση για τα ξηρά μάτια με τη δύναμη κιόλας του υαλουρονικού οξέως. Συνιστάτε, αν έχετε κάποια EPS της καψίματος, εάν υπάρχει ελαφριά θόλωση της όρασης, κουρασμένα, καταπονημένα, δακρυσμένα μάτια, μπορεί να είναι από κάποια αλλεργία, για παράδειγμα, ή αν έχετε εκτεθεί πάρα πολύ στον ήλιο. Οπότε, χωρίς συντηρητικά, κατάλληλο για παιδιά, κατάλληλο και για έγκυες γυναίκες και θυλάζουσες, είναι το νέο προϊόν Artelax Plus από την Bausch & Lomb.
2: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
4: Χαίρο πολύ.
3: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου. Χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνά.
5: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέλνει. Κάτι έρχεται, λέω.
6: Μάνα, μάνα.
7: Τι είναι, κόρη μου.
3: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
8: Πρόσεξε τα λόγια σου.
3: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
9: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
5: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
10: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
14: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
15: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στο κδά

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: It must have been love. Αυτή είναι η Roxette εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε ωραία την εβδομάδα μας. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Εννοείται θέλω να μου πείτε πώς είστε και τα νέα σας, πώς ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα. Τα περιμένω όλα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Τώρα, αν μπείτε και στο site μας velvet968.gr, βλέπετε αναλυτικά και τη λίστα με τα 10 τελευταία τραγούδια που έχουν μεταδοθεί για να ξέρετε έτσι και τίτλο και καλλιτέχνη. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.

0: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Φέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Φέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
9: Φέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Και εκεί. Και εκεί.
15: Και εκεί. Οκ.
14: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

Συνεχίζουμε λοιπόν με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου σε όλους. Έτσι προς το μεσημέρι της Δευτέρας είμαστε. Ελπίζω να είστε καλά, να παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό. Σας έχω εισιτήρια για avant premiere για μια πολύ ωραία ταινία. Λεπτομέρειες θα σας πω σε πολύ λίγο. Eurythmics για τη συνέχεια είναι το Sweet Dreams.

96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Even though my tears have dried,

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των.

Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Και τώρα σας έχω διαγωνισμό, θα σας δώσω 5 διπλές προσκλήσεις για να πάτε στην avant premiere της ταινίας, της ιταλικής ταινίας, Περτέ, η οποία θα γίνει αυτή την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Artbox Fargani. Επειδή οι avant premiere γίνονται Τετάρτη, γιατί η επίσημη κυκλοφορία της ταινίας γίνονται κάθε Πέμπτη, βγαίνουν καινούργιες ταινίες. Θέλω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. Αυτή η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Αφηγείται λοιπόν τη ζωή του Πάολο, ενός άντρα ο οποίος στα 40 του μαθαίνει πως πάσχει από ένα πρώιμο Αλτσχάιμερ. Οπότε δείχνει το πώς το διαχειρίζεται αυτό μαζί με την οικογένειά του. Πολύ ωραία γλυκιά συγκινητική ιστορία. Αμέσως τώρα στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. 6931-968-968 αριθμός. Σας περιμένουν 5 διπλές προσκλήσεις για την avant premiere αυτή την Τετάρτη. Καλή επιτυχία σε όλους!

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μπέλο. Αυτό είναι το Mania και εδώ στον Velvet. Είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Στο Θέατρο Κολοσσέων τώρα μπορείτε να δείτε την παράσταση Εκείνος και Εκείνος. Θα είναι μέχρι τις 17 Μαΐου. Την παράσταση αυτή την είχα δει πέρυσι στο Θέατρο Κήπου, γιατί έκανα καλοκαιρινή περιοδία. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Είχε πραγματικά κάποιες πολύ δυνατές στιγμές. Θα δούμε τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη, τον Δημήτρη Σταρόβα και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι μεν μία κωμωδία, αλλά θα σας το πω όπως το λέει εδώ το άρθρο, είναι μία σκεπτόμενη κωμωδία. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει όταν κάθε παράσταση περνά τα μηνύματά σας και τα μηνύματά της και σε βάζει λίγο στην διαδικασία να προβληματιστείς και να σκεφτείς για κάποια θέματα τα οποία πραγματικά είναι πάντα επίκαιρα. Πραγματικά αυτό το διαπιστώνω και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εκείνος και εκείνος λοιπόν στο Θέατρο Κολοσσέων μέχρι και τις 17 Μαΐου. John Parr σε πάρα πολύ λίγο, Saint Elmo's Fire.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου τα ακόμη στην Αθήνα μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσαι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε! Προδότη!
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310-94-84-05.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
0: Μήπως λεφτά?
19: Τα λες και λεφτά!
0: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Breaking Japan, αυτή είναι η Αλφαβίλη λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, Στέργιος Τσουρνάβας μέχρι και τις 5, Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έρχεται ο Μάσιμο, 10 με 11 Love the 80's έχουμε και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα η καινούργια μας εκπομπή, το Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο, ακριβώς στις 11, σας θέλω εδώ, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις.

0: καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Yay, yay, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές. Τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Θα φροντίσουμε να είναι γεμάτη με μουσική και καλή διάθεση. Μοσταρίκες του Ναύας μέχρι και τις 5 λοιπόν. Και σήμερα πηγαίνουμε παρέα έχοντας μαζί μας πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες. Ρόμπι Williams, Άιριν Κάρα, R.E.M. αλλά και Λάλον Ρίτσι. Με αυτόν ξεκινώ στο My Destiny. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Ρόμπι Γουίλιαμς, ένα από τα καλύτερά του, Me and My Man Kiss, στον 96,8 Velvet. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας? Ελπίζω ότι περάσατε όμορφα, ό,τι και αν κάνατε καλά. Ήταν υπέροχο το σουκού, αν είσαστε φίλος της ΣΑΕΚ ή αν ήσασταν από τους τυχερούς που μπορέσατε να βρεθείτε στη συναυλία των Metallica. Αρκετός κόσμος κατέβηκε από Θεσσαλονίκη για να δει την υπερπαραγωγή που παρουσίασαν οι Metallica. Στα social media, βέβαια, πρώτο θέμα ήταν το γεγονός ότι έπαιξαν Ζορμπά και Τρύπες. Βέβαια, οι μεγάλες συναυλίες μόλις έχουν ξεκινήσει για φέτος. Στην Αθήνα έχει πάρα πολλές ακόμη. Ακολουθούν Iron Maiden και έπειτα όλο το καλοκαίρι γεμάτο με μεγάλα ονόματα.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: listen to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Σίλε, Dream of You, και πλέον έχουμε μπει σε ρυθμούς Eurovision, διότι αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός όπου συμμετέχει η χώρα μας. Συνολικά αύριο θα εμφανιστούν 15 χώρες. Εμείς θα βγούμε στην τέταρτη θέση. Αμέσως μετά την Κροατία θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το Φέρτιο. Εντάξει, το τραγούδι έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δυναμική όλο αυτό το διάστημα. Αυτές τις μέρες είναι στη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τους νικητές. Μας περνά μόνο η Φιλανδία και στην τρίτη θέση η Δανία είναι πολύ κοντά μας. Αυτά βέβαια θα μπορεί να αλλάξουν μέχρι τον τελικό. Η παρουσία στον τελικό είναι σίγουρη. Φυσικά αύριο θα το δούμε τον ημιτελικό για να δούμε την εντυπωσιακή από ό,τι φαίνεται σκηνική παρουσία που έχει ετοιμάσει ο Ακύλας και η ελληνική ομάδα εκεί, και να δούμε και τις υπόλοιπες χώρες τι θα παρουσιάσουν. Η Κύπρος εμφανίζεται στον δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη. Συντομότατα το διάλειμμα. Amy Winehouse, Freddie Mercury, Starship μόλις επιστρέψα στον Velvet.
2: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
4: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές σε ενοχλούν.
3: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Τους μισούς τους αφήσαν.
5: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
4: Τέλος πάντων, ναι.
5: Με το χέρι στην καρδιά.
4: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
2: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζά Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζά Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζά Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Ή Happy Days ή τίποτα.
11: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-22-63-18.
14: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
16: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Από τις πολύ αγαπημένες στιγμές του Brian Adams, Run to You στο 96,8 Velvet, για εσάς που τώρα κάτι θέλετε να παραγγείλετε, να φάτε, αλλά δεν ξέρετε τι, τουλάχιστον ξέρεις πώς να κερδίσεις. Μπαίνεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, και εκεί μπορείς να αποκτήσεις κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για να παραγγείλεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά δεν σταματά εκεί, αφού μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδη στο τσεπάκι σου. Επιστρέφω για να ακούσουμε οι Νεξές, Maggie Ray, έτσι ήταν και Αντρέα Μποτσέλη, αλλά σας έχω και διαγωνισμό. Μείνετε μαζί μου.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά, και bedandbath.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτή η εβδομάδα μας ξεκινάμε πολύ μουσική στο 96,8 Velvet. Η Μοσταρίχη του Νάβα, άλλες δύο ώρες εδώ στη διάθεσή μας. Έχω ετοιμάσει Weather Girls, θα ακούσουμε In Excess, Kings of Leon, Robbie Williams, Fry Height από τα 80s. Αλλά σας έχω και διαγωνισμό για να σας στείλω κινηματογράφο, λεπτομέρειες σε λίγο.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Ένα ντουέτο έκπληξη του Ed Sheeran με έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ιταλικής μουσικής, τον Αντρέα Μποτσέλη. Εγώ τώρα όμως θα σας στείλω να δείτε μία από τις καλύτερες ταινίες, ιταλικές ταινίες της φετινής χρονιάς, την ταινία Per Te, στη avant premiere από τον 96,8 Velvet και την Dream Films. Αυτή την Τετάρτη λοιπόν, 13 Μαΐου, τι θα λέγατε, να δείτε την ιταλική ταινία Per Te, μία πολύ συγκινητική ταινία, βασισμένη μάλιστα σε αληθινά γεγονότα. Η ταινία αφηγείται τη ζωή του Πάολο, ενός άντρα που στα 40 του μαθαίνει ότι πάσχει από πρώιμο Αλτσχάιμερ και μαζί με την οικογένειά του προσπαθεί να ζήσει κάθε στιγμή με αγάπη και δύναμη. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την avant premiere λοιπόν της Τετάρτης στο Artbox Fargani. Θα περιμένω για τα επόμενα 15 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά, κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968 για τα επόμενα 15 λεπτά. Καλή επιτυχία σε όλους. Weather Girls, It's Rainy Men, σε λίγο Robbie Williams, Kings of Leon και Roy Orbison. Σ' ακόμη ένα απόγευμα γεμάτο με μουσική.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχος Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Πριν από αρκετά χρόνια ο Phil Collins είχε ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Genesis. Πλέον φέτος κατάφερε να μπει και για την απίστευτη solo πορεία και καριέρα του, μια καριέρα με 7 νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα είμαστε στην Άνοιξη, θέλουμε γενικότερα μια ανανέωση πάντα αυτή την εποχή και ιδανικά και στην καρντερόμπα μας, και μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπαίνεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι σου και παίρνεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You. Φυσικά θα βρεις και άλλες εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και όχι μόνο. Day My Rewards Coupons λοιπόν, γιατί το κέρδος και οι προσφορές είναι στα coupons. Και εγώ επιστρέφω με Snap αλλά και τους Cutting Crew από τα 80's στο I Just Died in Your Arms Tonight.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε
3: έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα γυρνάω και του λέω
4: 3, 2, 1 πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε τώρα, με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.
9: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεσχαρά μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί!
13: Και εκεί!
11: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, η έκτη σεζόν του Emily in Paris θα έχει γεύση από Ελλάδα. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν γυρίσματα στη Μύκονο. Ήδη καταφθάνει ο δημιουργός της σειράς, ο Darren Star, η Lily Collins και οι λοιποί πρωταγωνιστές για τα γυρίσματα λοιπόν στη χώρα μας και στη Μύκονο. Εκεί όπου έχουν ξεσηκωθεί, λέει, ντόπιοι, όλοι θέλουν να παίξουν κομπάρση και να φανούν σε κάποιες σκηνές του Emily in Paris. Όπως και να έχει, πάντως θα είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκτη σεζόν, αφού θα έχει γυρίσματα στη χώρα μας. Break, επιστρέφουμε, πολύ μουσική.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω.
8: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Velvet.
1: Η εβδομάδα μας ξεκινά με πολύ μουσική και καλή διάθεση στον 96,8 Velvet. Η Μοστέργια Τσουρνάβας μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Έχω ετοιμάσει Μαράια Κάρεϊ, θα πάμε Γαλλία, θα ακούσουμε Steve Miller Band, Michael Jackson αλλά και του Σάμπα. Αυτό είναι το Dancing Queen τώρα δυνατά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Ζαζεβέ στο 96,8 Velvet σε μια εβδομάδα που ξεκίνησε και το τηλεοπτικό της ενδιαφέρον θα είναι σίγουρα σχετικό με τη Eurovision. Αύριο ο πρώτος ημιτελικός όπου συμμετέχει και ο Ακύλας με το Φέρτο. Θα εμφανιστούμε τέταρτη λοιπόν στον αυριανό ημιτελικό. Την Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός με τη συμμετοχή της Κύπρου. Και Σάββατο βεβαίως ο μεγάλος τελικός όπου σίγουρα θα σαρώσει τηλεθέαση όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Για σήμερα μπορείτε να πάτε κινηματογράφο. Αν είστε φαν των Mortal Kombat, να σας πω ότι παίζει η ταινία στις αίθουσες. Έκανε και συμπαθητικό άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά συνεχίζονται οι μεγάλες επιτυχίες, ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 και η ταινία Michael. Παίζει και η ενδιαφέρουσα ταινία τρόμου Hokum.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Everything but the girl missing. Σήμερα Δευτέρα, την καλησπέρα μου σε εσάς που μας ακούτε εν κινήσει από το αστικό, σε εσάς που οδηγείτε στο αυτοκίνητο, στο ταξί. Λίγη παραπάνω κινησούλα αυτή τη στιγμή θα συναντήσετε από ό,τι βλέπω στον περιφερειακό, αν κατευθύνεστε προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, προς ανατολικά στο Παπαγεωργίου, στο κέντρο της πόλης σχετικά καλά τα πράγματα. Λίγη παραπάνω κίνηση αυτή τη στιγμή στην Εγνατία. Τώρα, το καλοκαίρι πλησιάζει ολοταχώς, το μυαλό μας ήδη ταξιδεύει και φέτος τα ταξίδια μπορεί να είναι περισσότερο απολαυστικά, γιατί με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών με τη Ferry Scanner. Μπαίνεις στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι σου και κλείνεις τα εισιτήριά σου οικονομικά για όπου θέλεις και βγαίνεις κερδισμένος, και φυσικά εκεί θα βρίσκεται εκατοντάδες ακόμη προσφορές στο ΔΕΗ My Rewards Coupons. Επιστρέφω με πολύ μουσική.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο?
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε, και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
15: οχ,
14: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Κρίστα Μπέρικ, High on Emotion στον 96,8 Velvet. Έτσι, με ανεβασμένη διάθεση υποδεχτήκαμε την εβδομάδα. Εύχομαι να είναι υπέροχη για όλους. Είμαι ο Στρίκας Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε και σήμερα. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Πινελόπη Δαμιανίδου έως και τις 8. 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ λοιπόν για πολλή μουσική και εγώ θα σας συναντήσω πάλι αύριο 2 με 5. Γεια χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία

0: γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Πάμε beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικότητα. Συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
18: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
19: If you're all in, we're all in.
18: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
21: 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας 11 του Μαΐου. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Kim Wild για το πρώτο μας μέρος. You keep me hanging on. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Roxette και Pet Shop Boys. Μείνετε εδώ. Θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Set fire to the rain για η Adele στο 96,8 Velvet. Και αυτό γιατί μη βλέπετε που έχει σήμερα αυτή τη ζέστη, την απίστευτη και την υγρασία. Παρασκευή βραδάκι και Σάββατο πρωί βλέπω ότι θα έχουμε και πάλι βροχές. Οπότε ας μην επαναπαυόμαστε. Ομπρελίτσα κλασικά στο αυτοκίνητο μέχρι να τελειώσει τέλος πάντων αυτός ο καιρός και αυτός ο μήνας. 6931-968-968 είναι το Viber του Velvet. Εκεί σας περιμένω μέχρι και τις 8 να μου πείτε πώς θα περάσατε αυτό το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε, πού πήγατε. Γενικά ελάτε να μαζευτούμε σιγά σιγά και φύγαμε για Art Company αμέσως τώρα με το Σουζάνα, σε λίγο George Michael και Kelly Clarkson.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Love Changes Everything στον 96,8 Velvet και η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four υπόσχεται φέτος να κάνει τη διοργάνωση αξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, αλλά θέλει και δώρα εννοείται. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, να δηλώσετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσετε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να ζήσετε τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά, γιατί power up the game μόνο με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό, είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω, ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό.
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
4: Α, εντάξει.
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
3: Τα συχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
3: Δεν παίρνεις.
2: Στην μπουρού.
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού.
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή. Μέσα.
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
12: Yeah, yeah, είσαι εδώ!
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
16: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οπς! Άουτς! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Bet Davis Eyes στο 96,8 Velvet. Μπορώ να σας πω πώς μπορείτε να κάνετε 5.000 μετρητά δικά σας στο One Salonica. Το One Salonica λοιπόν γιορτάζει 11 χρόνια λειτουργίας και έως τις 22 Μαΐου μας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσουμε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, μπορείτε να κάνετε τις Super Outlet αγορές σας από 30 ευρώ και άνω, να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση. Αλλά να θυμάστε, θα πρέπει να έχετε κρατήσει την απόδειξή σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης, για κάθε συμμετοχή, το One Salonica δίνει πίσω σε φιλανθρωπικό σκοπό. Μπορείτε φυσικά να μάθετε τα πάντα στο onesalonica.com και να μείνετε συντονισμένοι για όλες τις δράσεις των φετινών γενεθλίων.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ

0: Rewards Coupons. Έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Stoiximan χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

96,8 Velvet πίσω στο δεύτερο μας μέρος λοιπόν σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινάμε το δεύτερο μας μέρος με George Harrison. Got my mind set on you. Σε λίγο ερχόμαστε με Rembrandt. Αμέσως πιο μετά σε Celine Dion. Μείνετε εδώ.

τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

A new day has come και η Celine Dion στο 96,8 Velvet. Και αυτή τη μέρα λοιπόν που ήρθε τη Δευτέρα, σας έχουμε διπλές προσκλήσεις στο 96,8 Velvet και η Dream Films. Και σας προσκαλούμε λοιπόν στην avant premiere της ιταλικής ταινίας Περτέ αυτή την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Artbox Fargani. Μια συγγενητική ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που αφηγείται τη ζωή του Πάολο, ενός άντρα που στα 40 του χρόνια μαθαίνει.

πως πάσχει από πρώιμο Αλτσχάιμερ. Αν δεν θέλετε λοιπόν να χάσετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε πριν από όλους, μπορείτε τώρα να στείλετε σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του Velvet στο 6931-968-968. Επαναλαμβάνω, σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο 6931-968-968 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.

0: Σταμάταρα από Radiohead για το Creep στον 96,8 Velvet. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί ποτέ και αν θέλετε να ζήσετε από κοντά την ενέργεια του Final Four. Πάντως, επειδή θα είναι φοβερά και ο προορισμός είναι ένας, εννοείται, το energyoutloud.gr είναι το νέο site από τη ΔΕΗ, στο οποίο θα βρείτε τον πιο δυνατό διαγωνισμό. Μπορείτε να δηλώσετε λοιπόν συμμετοχή και να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Και όλο αυτό γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια και φυσικά τη δική μας ενέργεια. Οπότε από εμένα καλή επιτυχία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το Zip Coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Ξημερωμάτω.
2: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
6: Οπ, στοπ, κατ.
2: Σε παρακαλώ.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
7: Πίεσαι, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μπράβο.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
7: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
8: Πρόσεχε, θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
7: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
9: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
10: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Every Breath You Take και η πολύ στο 96,8 Velvet. Δεν μου έστειλε κανείς αν πήγε στους Metallica. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Περίμενα κανένα μήνυμα να σας πω την αλήθεια στο Viber, αλλά δεν έχω κάτι ακόμη. Δεν ξέρω αν πήγατε τέλος πάντων σε αυτή τη συναυλία. Αλλά σας φαντάζομαι ότι σίγουρα είδατε ότι τραγούδησαν ένα κομμάτι, δύο από τις τρύπες. Δεν θυμάμαι. Νομίζω δύο βασικά. Δεν χωρώ πουθενά και ένα ακόμη. Δεν είμαι σίγουρη. Αλλά τέλος πάντων όντως συνέβη αυτό. Τραγούδησαν τραγούδια από τις τρύπες η Metallica στην συναυλία τους, αν δεν το ακούσατε. Και δεν ξέρω, ενώ εμένα μου άρεσε. Διάβασα και κάποια αρνητικά σχόλια. Τώρα δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς. Γράψτε μου και στο Viber στο 6931-968-968. Να σας πω, εγώ το μετάνιωσα. Θα ήθελα να έχω πάει. Μου φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ καλό live.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows.

0: Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη!
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη!
6: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning await!
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19 και απορριπαντικό πιάτο 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Velvet.
1: Ήρθαν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο 96,8 Velvet. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Το τρίτο μας μέρος ξεκινάει αμέσως τώρα με Erin Cara. What a feeling. Σε πολύ λίγο Έρος Ραματζώτη, αμέσως πιο μετά Dire Straits. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Take me to church στο 96,8 Velvet στα 19 λεπτά μετά τις 7. Να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα, θα βγει ξανά σε επανέκδοση το Top Gun από το 1986, γιατί κλείνει 40 χρόνια, παρακαλώ, σκεφτείτε δηλαδή, χαμός. Οπότε να ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα έχετε και αυτή την επιλογή από την Πέμπτη και μετά, και αν δεν κάνω λάθος θα είναι για κάποιες μέρες μόνο, θα διαρκέσει δηλαδή για μία εβδομάδα σχεδόν. Οπότε να ξέρετε, μπορείτε να πάτε σινεμά για να δείτε την ταινία. BG, Stayin' Alive αμέσως τώρα. Σε λίγο ερχόμαστε στον Velvet με το Bleeding Love.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: self-control στο 96,8 Velvet. Ξέρω ότι μπορεί να μην έχετε self-control, να μην κρατιέστε και να θέλετε να ζήσετε τις μεγάλες μπασκετικές στιγμές που θα μας προσφέρει η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και θα μας βάλει στο κλίμα του Final Four με ένα διαγωνισμό γεμάτο δώρα. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και να δηλώσετε συμμετοχή για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια και συγκεκριμένα τη δική μας ενέργεια. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Είναι επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Happy days,

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ποια παπούτσια και στάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Στο 96,8 Velvet. Για πες μας, Σιμώ, δεν ήσουν χθες στη συναυλία, αλλά ήσουν πριν 16 χρόνια.
1: Προχθές.
0: Προχθές, τέλος πάντων.
1: Ναι, ήμουν, εντάξει, εγώ είχα βαφτιστάλικα, αλλά τι να κάνω.
0: Κλαίω. Αλλά είχε πες πολύ καλά, είχε περάσει.
1: Ναι, είχα περάσει πολύ καλά. Για πότε ήταν και τα stories ήταν εκπληκτικά, ναι, πραγματικά. Και θέλω να πιστεύω πως μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα ξανάρθουν τουλάχιστον ακόμη μια φορά. Οπότε μην
0: κλείνουμε ακόμα.
1: Εγώ θέλω
0: να έρχονται Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το άχτι μου.
1: Εντάξει, εγώ έχω το εισιτήριο της παρηγοριάς Chris Isaac, τα είπαμε.
0: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Έχεις και κάτι να έρχεται.
1: Ακριβώς. Καλοκαίρι, εντάξει, στο Λυκαβητό θα είναι σούπερ, πιστεύω.
0: Καλά τα κανόνισες. Λοιπόν, ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
7: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Roxette, The Look, 10,000 Maniacs, Because the Night, Marvin Gaye, Sexual Healing, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στον 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Long, long 96,8.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Let's Get Loud, Jennifer Lopez, στον 96,8 Velvet το βράδυ της Δευτέρας, με την θερμοκρασία στους 19, άμα σας έλειψε η άνοιξη στην πόλη και θέλετε να κάνετε τις βόλτες σας. Και η τρίτη από ό,τι βλέπω θα είναι λιακαδάτη, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Νίκο που ακόμα είναι σε mood Metallica, μου γράφει, και φλεξάρει τα βιντεάκια που τράβηξε στους ξενέρωτους που έμειναν πίσω για να καταλάβουν τι έχασαν. Εγώ πάντως, ξενέρωτος ή όχι, έχω καταλάβει τι έχασα. Πραγματικά μοναδική συναυλία. Απλά είχα την βάπτιση του δικού μου, του Αλέξανδρου, του μικρού μου. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η βάπτιση μια φορά το χρόνο είναι. Οκ, οι Μετάλλικα μπορεί και να ξανάρθουν. Περιμένω λοιπόν και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε διάθεση και Velvet Vibes το βράδυ της Δευτέρας και συνεχίζουμε με Bonnie Tyler και Holding Out for a Hero.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Cosa della vita, Tina Turner, Eros Ramazzotti, είναι αγαπημένο και το άκουσες φυσικά στον 96,8 Velvet. Και την Dua Lipa τώρα να έχει κάνει αγωγή 15 εκατομμυρίων δολαρίων στη Samsung, γιατί χρησιμοποίησε η Samsung μια φωτογραφία της χωρίς την αδειά της στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων της προηγούμενης χρονιάς και δεν ανταποκρίθηκε επίσης άμεσα όταν ζητήθηκε να σταματήσει η χρήση της φωτογραφίας. Η φωτογραφία της Dua Lipa τραβήχτηκε στο backstage του Austin City Limits Music Festival και η Dua Lipa διατηρεί φυσικά τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας, με την υπόθεση να εκδικάζεται τη στιγμή που μιλάμε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια, και πραγματικά είμαι περίεργος να δω τα επιχειρήματα της Samsung και για ποιο λόγο πραγματικά χρησιμοποίησε την φωτογραφία της Dua Lipa, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει μια φωτογραφία ενός οποιοδήποτε μοντέλου και να μην έχει κανένα πρόβλημα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι, μενιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος, μενιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
12: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
13: If you're all in, we're all in.
12: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά.
14: Ooh.
12: Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.

περισσότερα Classic Hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Africa Toto, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στα προγνωστικά της Eurovision Guys, με τον Κύλα να διαγωνίζεται αύριο Τρίτη στον πρώτο ημιτελικό και τα προγνωστικά να τον έχουν σταθερά δεύτερο πίσω από την Φιλανδία, με τους περισσότερο απεσιόδοξους βέβαια να μιλάνε για πρώτη τριάδα, αλλά σίγουρα όχι πιο κάτω. Οι πρόβες πήγαν πολύ καλά και ο Κύλας, όπως δήλωσε, έχει στόχο αρχικά την πρόκριση και μετά όλες οι θέσεις παίζουν στο τραπέζι ως ενδεχόμενο. Συνεχίζουμε με σύντομο break αμέσως τώρα. Επιστρέφω στον 96,8 Velvet αμέσως μετά με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Lisa Stansfield, All Around the World. Vanessa Paradis, Be My Baby. U2, Angel of Harlem, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Love Me Like You, του Ellie Goulding, είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και τον Daniel Craig τώρα να παθαίνει Tom Hanks από ό,τι φαίνεται και να κοινωνικοποιείται όλο και περισσότερο στη χώρα μας. Και τον βλέπω τελικά να αγοράζει και σπίτι σε κάποιο κυκλαδίτικο νησί για να πίνουν τις ρακές τους με τον Tom τα μεσημέρια του Αυγούστου. Μεγάλη Παρασκευή λοιπόν ακολούθησε την περιφορά του επιταφείου κάπου στη Γλυφάδα με την σύζυγό του Rachel Weisz και την κόρη τους. Ενώ το Σάββατο έκανε και appearance στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, αποδεικνύοντας πως μπορεί να έχει έρθει για γυρίσματα ταινίας όχι μία αλλά δύο φορές, αλλά τελικά απολαμβάνει και χαίρεται τη διαμονή του στη χώρα μας.

0: δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: To deserve you, λοιπόν, Betty Midler στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και ήρθε η ώρα για να σας δώσω 5 διπλές προσκλήσεις για την avant premiere του Περτέ. Ένα ιταλικό διαμαντάκι αυτήν την Τετάρτη στο Artbox Fargani. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. 6931-968-968 άμα ψήνεστε στο Viber του Velvet και εσείς γράφετε σινεμά κενό και ονοματεπώνυμο και οι 5 πιο γρήγοροι έτσι απλά κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
6: Oh shit.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Girl, έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
12: Δεν ξέρω.
11: Γιατί τραγουδάς.
12: Δεν το ελέγχω.
1: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος όροι.

Girls Just Wanna Have Fun, λοιπόν, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας των 96,8 Velvet, βράδυ Δευτέρας. Όπως και αν το περάσετε, άμα είστε αυθεντικοί, νομίζω πως θα το περάσετε τέλεια. Okay. Είτε αν πάτε για μια δροσερή μπυρίτσα, άνοιξη και μπυρίτσα είναι ό,τι πρέπει, είτε φυσικά χουχουλιάσετε παρέα με το μαξιλάρι σας. Εμείς συνεχίζουμε με Katie Lang και Constant Craving, σύντομο break αμέσως μετά, και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
7: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

θρυλική δεκαετία στον 96,8 Velvet. I love the 80s στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πάω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέιμπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα, μάνα.
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Και έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να, πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
8: Και
2: Άιντε! Προδότη!
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα
2: ναι.
1: εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
2: Ναι.
1: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
2: Α,
1: άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες
1: ναι.
2: φορές σε ενοχλούν.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
2: ναι.
1: πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Τους μισούς τους αφήσαν να κάνουν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
3: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel represented.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί